0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ άουδινος, Χριστέ εξάουδινος, Πάτερ δε Τσέλης Δέους, Φίλιε Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους, Σπίριτους Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτα Ζούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέσιε, Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitia, sedes sapientia, causa nostra letizia, pas spirituale, Vas onorabile, Vas insigne devotionis, Rosa mistica, Turris davidica, Turris eburnea, Domus aurea, Federis arca, Iano acceli, Stella matutina,